Ο Άτζακ μισέ, πανμονίν τσίδε, νο, εγνώ, ονσικά, γιτζέν, σμέγον, τσίσο, νέο, τσίσο, νίστο, νέστα, τσίσο, εσώ, χε, χε, μεγόν, είπεν, πίσω, νίστο, νίστο, γνώσκε, σε τα σιωστά, σον. Εκα, γεν, τσίσο, σερό, νίγα, σερό, πατσί, τσίσο, μπέτε, εκα, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, τσίσο, Eo new gold medal, Jisha, to Tamdanio Dak sheet. Eo get zita, nishin zita, it's it, dear grandparents, a global dot, do they how chesby, but zita, it's in zita, g to the basmut, get your megachinaji nagachi, a dot, new book, get cheat, none it, new shumshoji nagachada. So the basmut, Jisha, the basmut, no, eo get Jisha, danzi, detect, eo get nanaku, stack on the gamut, Jisha, better, no, mega winch crack, then strike.